0: Ξέρω εγώ, δεν γνωρίζαμε.
1: Εω τσουράρ, τσουράρ, τσουρέιε. Baby, muito chorei eu por ti.

0: ¿Quieres difundir la tua música? Escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través de las redes sociales. Radio Piratona, Vigo, 106.1.
1: Σύσυφος, άπλεστο έστι. Σύσυφος, ουκαδέτο έστι. Καϊχός, έπος, νέπε. Ανιμαδβέρσα, ελευθέρω πάει, αρετός έστι.